0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρη.
1: Σαουδιανή Αντρέ. Αμήντης. Ισέρα. Ρογόρτσερ Τσιμγαράσι Αρτς Τζουίμς, Αρτς Τόους, Αρτς Κάρια. Ambo dros qualaperi ameria magram qualapris da miuxedavat qovali dghis mosul mains mixaria